0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα. Δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Καλημέρα φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες και καλώς ορίσατε στο 2ωρο πρόγραμμα της Τρίτης. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Ο Ηλίας Σωτιοκολαμπρινός μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει ανακοινώσεις, παρικιακές ανακοινώσεις, σχόλια από τον Αυστραλιανό και τον ελλαδικό χώρο. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά, Δευτέρα από τις 8 έως τις 9.30 συνήθως, αλλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει και πάει λιγάκι πιο αργά. Την Τρίτη το 2ωρο πρόγραμμα 8 με 10, την Τετάρτη το πρόγραμμα το κανονικό 8 με 9, αλλά συνήθως παίρνουμε και την προηγούμενη ώρα για ένα μουσικό πρόγραμμα. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Σήμερα επίσης, όπως και κάθε Τρίτη, στις 6 με 7 το βράδυ το κυπριακό πρόγραμμα. Σας συνιστούμε επίσης να παρακολουθείτε τα ελληνόφωνα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού, του 3CR, στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 έως τις 10 και την Τρίτη από τις 10 έως τις 11 το δίκλωσο πρόγραμμα που παρουσιάζει μια συλλογικότητα με τον τίτλο «Δελτίο για την ελληνική αντίσταση». Καλή ακρόαση λοιπόν.

Αυτή τη βδομάδα και την ερχόμενη θα λάβουν χώρα στην παροικία μας μια σειρά από εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Απόψε, στο κυπριακό πρόγραμμα του σταθμού μας, του 3ZZ, στις 6 με 7 το βράδυ, θα παρουσιαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Ζήσαμε την Κυπριακή Τραγωδία του 1974». Μέλη της κυπριακής κοινότητας που έζησαν το ύπουλο πραξικόπημα ενάντιον του Προέδρου Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974, καθώς και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε στις 20 Ιουλίου του 1974, θα μιλήσουν στην απόψινή ραδιοφωνική εκπομπή. Επίσης, το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 1 έως τις 3 το απόγευμα, η κυρία Χαρίτα Μάντολες, σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας, θα μιλήσει με την Λαμπρινή Λάμπρου Χρίστοφερ στο κυπριακό πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφωνού 3XY. Είμαι σίγουρος, εάν συντονιστείτε στο 3ZZ απόψε στις 6 μετά μεσημβρίας, θα μπορέσετε να ακούσετε για όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις της ερχόμενης εβδομάδας θα παρουσιάσουμε στα επόμενα μας προγράμματα.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Συνεχίζουμε με σχόλια από τον Αυστραλιανό χώρο. Η Τζίλιαν Σίγκαλ, ειδική απεσταλμένη της Αυστραλίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της στη Βασιλική Επιτροπή κατά του Αντισημιτισμού ότι ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα είναι κατάφορα διογκωμένος, σε εισαγωγικά. Νομικός εμπειρογνώμονας προειδοποιεί ότι η Σίγκαλ θα μπορούσε να παραβιάσει τον νόμο της Βασιλικής Επιτροπής για παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Το διαδικτυακό Deep Cut News έλεγξε τους ισχυρισμούς της Σίγκαλ και ανακάλυψε αρκετές ανακρίβειες στην κατάθεσή της. Και να τι ισχυρίστηκε η Τζίλιαν Σίγκαλ στη Βασιλική Επιτροπή. Υποστήριξε ότι οι αριθμοί των νεκρών στη Γάζα είναι κατάφορα διογκωμένοι. Είπε ότι ο ΟΗΕ δήθεν αναθεώρησε τους αριθμούς και τους βρήκε ανακριβείς. Και αμφισβήτησε την αξιοπιστία των στοιχείων επειδή το Υπουργείο Υγείας της Γάζας λειτουργεί υπό τη Χαμάς. Υποστήριξε ότι τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν μαχητές και άμαχους. Τι δείχνει ο έλεγχος των ισχυρισμών της Σίγκαλ από το διαδικτυακό Deep Cut News? Ο ισχυρισμός «Οι αριθμοί των νεκρών είναι διογκωμένοι» είναι ψευδής. Ο ΟΗΕ καταγράφει πάνω από 73.000 νεκρούς και 173.000 τραυματίες. Η δημογραφική ανάλυση δείχνει το 52% των νεκρών είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι. Το Ισραήλ έχει πλέον αποδεχτεί ότι τουλάχιστον 70.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί. Ο ισχυρισμός ότι ο ΟΗΕ αποδέχτηκε ότι οι αριθμοί είναι διογκωμένοι είναι ψευδής. Η αλλαγή του 2024 αφορούσε μόνο την κατανομή ποιοι έχουν ταυτοποιηθεί, όχι τον συνολικό αριθμό των νεκρών. Ο ΟΗΕ ξεκαθάρισε ότι η συνολική εκτίμηση δεν μειώθηκε. Ο ισχυρισμός «τα στοιχεία είναι αναξιόπιστα λόγω Χαμάς» είναι και αυτός ψευδής. Ο ΟΗΕ δηλώνει ότι τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας έχουν αποδειχθεί γενικά ακριβή σε προηγούμενες κρίσεις. Υπάρχει όμως πιθανή υποαναφορά λόγω κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Το ιατρικό περιοδικό The Lancet εκτιμά ότι η πραγματική θνησιμότητα μπορεί να είναι 41% υψηλότερη. Ο ισχυρισμός «δεν γίνεται διάκριση μαχητών και αμάχων» είναι σωστός. Τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν τους άντρες που είναι μαχητές από τους άμαχους. Οι Ισραηλινές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι άμαχοι. Οι νομικές και ηθικές συνέπειες για τη Σίγκαλ είναι ότι ο νομικός εμπειρογνώμονας προειδοποιεί ότι η Σίγκαλ μπορεί να παραβίασε τον νόμο της Βασιλικής Επιτροπής αν παρήχε παραπλανητικά στοιχεία. Αν δεν διορθώσει το λάθος, μπορεί να θεωρηθεί ότι ενήργησε σκεμμένα κάτι που αποτελεί αδίκημα. Υπάρχει πιθανότητα καταγγελίας για φυλετικές διακρίσεις καθώς παλαιστινιακές οργανώσεις δεν έχουν την ευκαιρία και δεν είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν. Το ΑΠΑΝ δήλωσε ότι Παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της Σίγκαλ προσθέτουν αδικία στην ήδη υπάρχουσα. Τονίζουν ότι η αμφισβήτηση των θανάτων στέλνει μήνυμα ότι οι Παλαιστίνοι αξίζουν λιγότερη αναγνώριση, ενσυναίσθηση ή προστασία. Και περιγράφουν την επίδραση ως μορφή απανθρωποποίησης. Η συνολική εικόνα του άρθρου είναι ότι καταρρύπτει συστηματικά τους ισχυρισμούς της Σίγκαλ, δείχνοντας ότι οι αριθμοί των νεκρών στη Γάζα δεν έχουν διωγγωθεί, ο ΟΗΕ δεν έχει απορρίψει τα στοιχεία, η αξιοπιστία των δεδομένων είναι ισχυρή παρά τις δυσκολίες, η μη διάκριση μαχητών και αμάχων είναι υπαρκτή, αλλά δεν στηρίζει τους ισχυρισμούς της Σίγκαλ. Αναδεικνύεται επίσης η πιθανότητα ότι η πραγματική θνησιμότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη από τις επίσημες εκτιμήσεις. Για μένα τουλάχιστον το άρθρο αποκαλύπτει κάτι για το πολιτικό περιβάλλον της κοινωνίας που ζούμε.
αποκαλύπτει ότι το περιστατικό με την Σίγκαλ δεν είναι μεμονωμένο. Είναι σύμπτωμα ενός ευρύτερου φαινομένου όπου οι θεσμοί της Αυστραλίας δυσκολεύονται να μιλήσουν με ακρίβεια για τη Γάζα, ακόμα και όταν πρόκειται για επίσημες διαδικασίες όπως η Βασιλική Επιτροπή. Η δημόσια συζήτηση για την Παλαιστίνη γίνεται συχνά χωρίς παλαιστινιακές φωνές, όπως επισημαίνει και η ΑΠΑΝ. Η παραπληροφόρηση δεν είναι ουδέτερη, λειτουργεί ως μηχανισμός αποανθρωποποίησης. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η κοινωνία και ειδικά οι νέοι, οι καλλιτέχνες, οι προοδευτικοί, όλοι οι σκεφτόμενοι πολίτες νιώθουν ότι οι θεσμοί δεν τους εκπροσωπούν ούτε τους προστατεύουν.

Στο ίδιο θέμα, η Λουίζ Άντλα, Εβραία και πρώην Διευθύντρια της Εβδομάδας Συγγραφέων της Αδελαϊδας, σε άρθρο της με τίτλο «Εάν η Βασιλική Επιτροπή είναι σοβαρή για τον αντισημιτισμό, θα πρέπει να εξετάσει το Ισραηλινό λόμπι». Βασικά λέει ότι ο ευτελισμός του αντισημιτισμού στη Βασιλική Επιτροπή δεν θα κάνει τους Εβραίους ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλέστερους. Η Λουίζ Άντλα υποστηρίζει ότι η Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό έχει μετατραπεί σε εργαλείο του Ισραηλινού λόμπι, όπου χιλιάδες μαρτυρίες παρουσιάζονται χωρίς κριτικό έλεγχο και η βιωμένη εμπειρία χρησιμοποιείται για να ταυτιστεί η κριτική στο Ισραήλ με αντισημιτισμό. Οι Παλαιστινιακές και άλλες κοινότητες αποκλείονται, ενώ η Επιτροπή υιοθετεί γλώσσα και αφηγήσεις που αναπαράγουν πολιτικές θέσεις αντί να εξετάζουν τον πραγματικό αντισημιτισμό. Κεντρικό συμπέρασμα, για να αντιμετωπιστεί σοβαρά ο αντισημιτισμός, πρέπει να εξεταστεί και ο ρόλος του Ισραηλινού λόμπι στην Αυστραλία. Πιο λεπτομερώς, η Λουίζ Άντλα ασκεί έντονη κριτική στη Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία έχει καταλήξει να λειτουργεί ως μηχανισμός πολιτικής χειραγώγησης και όχι ως σοβαρή έρευνα για τον αντισημιτισμό. Αυτό γιατί η Επιτροπή δίνει χώρο σε μαρτυρίες χωρίς έλεγχο. Πάνω από 16.000 υποβολές έχουν γίνει, πολλές από οργανωμένες φιλοϊσραηλινές ομάδες. Οι μαρτυρίες δεν εξετάζονται κριτικά, ακόμη και όταν είναι υπερβολικές, ιδεολογικά φορτισμένες ή αυτοδραματοποιημένες. Η βιωμένη εμπειρία παρουσιάζεται ως αδιάψευστη αλήθεια, χωρίς διάκριση ανάμεσα σε γεγονότα και συναισθήματα. Παραδείγματος χάρη, μάρτυρες περιγράφουν υποθετικές ή φαντασιακές απειλές ως πραγματικό αντισημιτισμό. Κάποιοι δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί κακομεταχείριση παρότι δεν συνέβη. Άλλοι παρουσιάζουν την αναφορά σε ειδήσεις για τη Γάζα ή την παρουσία παλαιστινιακών σημαίων ως τραυματική. Επίσης, η Επιτροπή υιοθετεί γλώσσα και υποθέσεις του Ισραηλινού λόμπι. Η δικαστής Virginia Bell περιγράφει την 7η Οκτωβρίου ως «εισβολή της Χαμάς», κάτι που η Άντλα θεωρεί ανιστόρητο και ιδεολογικά φορτισμένο. Η αφήγηση μετατοπίζεται ώστε οι Παλαιστίνοι να παρουσιάζονται ως εισβολείς και οι Εβραίοι ως αποκλειστικά θύματα. Γίνεται επίσης αποκλεισμός Παλαιστινιακών και άλλων κοινοτήτων. Οι Παλαιστινιακές οργανώσεις δαιμονοποιούνται και αποκλείονται από τη διαδικασία. Η Επιτροπή παρουσιάζει την 7η Οκτωβρίου Αυστραλία ως ασφαλή και αρμονική, αγνοώντας την εμπειρία των πρώτων εθνών Αράβων και Μουσουλμάνων Αυστραλών. Οι μάρτυρες είναι συχνά πολιτικά ενεργοί σιωνιστές. Πολλοί μάρτυρες που περιγράφουν αντισημιτικές επιθέσεις είναι ταυτόχρονα δηλωμένοι υποστηριχτές του Ισραήλ, μέλη οργανώσεων ή ακτιβιστές. Η Άντλα τονίζει ότι η προσπάθεια να παρουσιαστούν ως απολύτικοι είναι παραπλανητική. Και έτσι η Εβραϊκή Ηγεσία επιμένει ότι η κριτική του Ισραήλ είναι αντισημιτική. Αυτό οδηγεί στο να θεωρούνται οι Εβραίοι της Διασποράς υπεύθυνη για τις πράξεις του Ισραήλ, κάτι που η Άντλα θεωρεί επικίνδυνο και αντιπαραγωγικό. Το κεντρικό συμπέρασμα της Άντλα είναι ότι αν η Επιτροπή θέλει πραγματικά να κατανοήσει τον αντισημιτισμό, πρέπει να εξετάσει το Ισραηλινό λόμπι της Αυστραλίας, το οποίο έχει συμβάλει στη σύγχυση ανάμεσα σε αντισημιτισμό και αντισιωνισμό. Η τρέχουσα διαδικασία, αντί να προστατεύει τους Εβραίους, ενισχύει τον διχασμό και υπονομεύει την κοινωνική συνοχή.

τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν από το μεγάλο δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη της Εξορίας με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και είχε τον τίτλο «El Zaatar». Ένα θέμα που είναι συνυφασμένο με αυτά που συζητάμε σήμερα. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα σχόλιο γύρω από το θέμα του αντισημιτισμού. Η σιωνιστική μακαρθική δικαστική δίωξη της Κωστακίδης φαίνεται όλο και πιο ενοχλητική, λέει ο δημοσιογράφος Πολ Γκρεγκουάρ, που δημοσιεύθηκε στις 10 του Ιούλη στο διαδικτυακό περιοδικό του Συλλόγου Sydney Criminal Lawyers. Ο Πολ Γκρεγκουάρ είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας με έδρα το Sydney. Είναι ο νικητής του βραβείου Αριστεία στη δημοσιογραφία του Συμβουλίου Πολιτικών Ελευθεριών της Νέας Νότιας Ουαλίας το 2021. Πριν από το Sydney Criminal Lawyers, ο Πολ έγραφε για το Vice και ήταν συντάκτης ειδήσεων στο City Hub του Sydney. Το άρθρο του αφορά την δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη δημοσιογράφο Μέρη Κωστακίδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Zionist Federation of Australia, Alon Kassouto. Το άρθρο υποστηρίζει ότι η αγωγή του Kassouto φαίνεται όλο και περισσότερο ως κακόβουλη και μακαρθική προσπάθεια φήμωσης της Κωστακίδης και άλλων επικριτών της Ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα. Κύρια σημεία του άρθρου είναι ότι ο Kassouto κατηγορεί την Κωστακίδη ότι δύο αναρτήσεις της στο X, το Twitter, παραβιάζουν το άρθρο 18C περί φιλετικών διακρίσεων. Οι αναρτήσεις ήταν αναδημοσιεύσεις ομιλίας του ηγέτη της Χεζμπολά, Χασάν Νασράλα, τις πρώτες μέρες της Ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα. Η Κωστακίδης υποστηρίζει ότι οι αναρτήσεις αποτελούν νόμιμη δημοσιογραφική κριτική και εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 18D που μιλά για δημόσιο συμφέρον και εύλογη κριτική. Ο δικαστής Στέφεν Μακδόναλντ αρνήθηκε να αφαιρέσει από τη διαδικασία έγγραφα που σχετίζονται με τη συνέντευξη τύπου της σιωνιστικής του Zionist Federation of Australia το 2024, κρίνοντας ότι μπορεί να αποδεικνύουν ότι η αγωγή στοχεύει σε ανατριχιαστικό αποτέλεσμα, a chilling effect, για όσους ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Το άρθρο αναφέρεται σε προηγούμενες περιπτώσεις όπου δημοσιογράφοι και ακαδημαϊκοί δέχτηκαν πίεση από ομάδες όπως Lawyers for Israel και Jewish Australian Creatives and Academics. Η Κωστακίδη ζήτησε έγγραφα που σχετίζονται με πιθανή εμπλοκή τέτοιων ομάδων, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε ως υπερβολικά εικαστικό. Το άρθρο τονίζει ότι η Κωστακίδης δημοσίευσε συστηματικές πληροφορίες για τη μαζική δολοφονία Παλαιστινίων μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Ο Kassouto, σύμφωνα με το άρθρο, επιδιώκει να την σιωπήσει λόγω της επιρροής της ως δημοσιογράφου. Το δικαστήριο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η αγωγή του Kassouto δεν αφορά πραγματική προσβολή, αλλά αποτελεί πολιτική στρατηγική φήμωση της Κωστακίδης και άλλων επικριτών της Ισραηλινής πολιτικής. Η υπόθεση προχωρά σε δίκη στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Αυτά λέει ο δημοσιογράφος Πολ Γκρεγκουάρ. Για μένα το άρθρο αποκαλύπτει μια κρίσιμη πολιτική πραγματικότητα στην Αυστραλία. Η υπόθεση της Κωστακίδης δεν είναι απλώς μια δικαστική διαμάχη. Είναι ένα παράδειγμα του πώς οργανωμένες φιλοϊσραηλινές δομές χρησιμοποιούν νομικά εργαλεία ως μηχανισμό φήμωσης όσων ασκούν κριτική στην γενοκτονία στη Γάζα. Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η αγωγή μπορεί να στοχεύει σε ανατριχιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή να τρομοκρατήσει δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και ακτιβιστές ώστε να σιωπήσουν. Αυτό δείχνει ότι η δημόσια σφαίρα στην Αυστραλία γίνεται όλο και πιο εχθρική προς φωνές που μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές δίκαιο και γενοκτονία. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνοαυστραλιανή παροικία? Η παροικία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι παραδοσιακοί θεσμοί της παροικίας σιωπούν για τη Γάζα.
οι νέες γενιές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι, ακαδημαϊκοί και προοδευτικοί οργανισμοί όπως ο Δημόκριτος, οι Ελληνοαυστραλοί για μια ελεύθερη Παλαιστίνη, μιλούν αλλά συχνά χωρίς θεσμική κάλυψη. Η δημόσια ποίηση και η στοχοποίηση δημοσιογράφων όπως η Κωνστακίδης δείχνουν ότι η παροικία χρειάζεται χώρους που προστατεύουν την κριτική φωνή, όχι χώρους που την αποθαρρύνουν. Η υπόθεση λειτουργεί ως καθρέφτης. Ποιος μιλάει για δικαιοσύνη στο όνομα της ελληνικότητας, ποιος σιωπά, ποιος κινδυνεύει όταν μιλά. Να ερωτήματα που πρέπει να μας προβληματίσουν.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Όπως ανάφερα στην ανακοίνωση στην αρχή του προγράμματος, αυτή η εβδομάδα και η ερχόμενη θυμόμαστε το προδοτικό πραξικόπημα για την εισβολή στην Κύπρο. Ο συντάκτης του Φιλελεύθερου στην Κύπρο και ερευνητικός συγγραφέας Κώστας Βενιζέλος μιλάει στο 98,4 με αφορμή το νέο βιβλίο που συνυπογράφει μαζί με τον ανταποκριτή ελληνικών και κυπριακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ερευνητή δημοσιογράφο Μιχάλη Ιγνατίου που ζει στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ρίζες με τίτλο «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974». Το βιβλίο αποτελεί την επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων του Κίσιγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια και επανεξετάζει το ρόλο του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην πορεία προς το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή. Κώστας Βενιζέλος στο 98,4.
1: Πριν λίγες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας η κυκλοφορία του βιβλίου «Ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974 από τις εκδόσεις Ρίζες». Κυκλοφορεί ήδη το βιβλίο που συνυπογράφουν δύο κατά τη γνώμη μου από τους κορυφαίους του ελληνισμού στο χώρο της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αρθρογραφίας, ο Κώστας Βενιζέλος, συντάκτης σήμερα στο Φιλελεύθερο στην Κύπρο και ο γνωστός ανταποκριτής των ελληνικών μέσων και των μέσων του ελληνισμού στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγναντίου. Το βιβλίο είναι μια επικαιροποιημένη έκδοση των αρχείων Κίσιγκερ, τα οποία έφεραν στο φως για πρώτη φορά οι συγγραφείς πριν από 20 και πλέον χρόνια και επανεξετάζει το ρόλο του Κίσιγκερ, που για μας είναι ένας δραματικός, τραγικά δραματικός, προδοτικά εμβληματικός, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη φυσιογνωμία της αμερικανικής πολιτικής. Θέλω να καλημερίσω τον Κώστα το Βενιζέλο από τη Λευκοσία. Καλημέρα Κώστα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες λίγο χρόνο.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ποια είναι η διαφοροποίηση αυτού του βιβλίου σε σχέση με μια δουλειά που δεν σταματάει ποτέ, ή μάλλον το θέσω διαφορετικά, όσο ψάχνετε όλο βγαίνουν και καινούρια?
2: Ακριβώς από το 2002 που κυκλοφόρησε τα μυστικά αρχεία, το βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη, υπήρξαν έχουμε βρει αρκετά έγγραφα. Νομίζω ότι αυτά τα έγγραφα που έχουν βρεθεί και συγκεντρωθεί και περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση είναι και, πρέπει να είναι και τα τελευταία. Δηλαδή έχουμε συγκεντρώσει την μεγάλη πλειοψηφία των όσων εγγράφων υπάρχουν που αφορούν το Κίσιγκερ και την Κυπριακή τραγωδία του 1974. Γι' αυτό και είχαμε αποφασίσει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε την πρώτη έκδοση με τα τελευταία έγγραφα, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι πίσω από όλα όσα έχουν συμβεί το 1974 ήταν ο πάλι ποτέ ισχυρός άντρας της Αμερικής, ο Χένρι Κίσιγκερ. Βεβαίως τα έγγραφα αυτά δεν είναι μόνο ότι επιβεβαιώνουν αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε, το τεκμηριώνουν και θεωρώ ότι προσθέτουν σημαντικά στην ιστορική έρευνα και στην ιστορική αλήθεια για τα όσα έχουν συμβεί το 1974. Και επειδή ξεκίνησες στην εισαγωγή σου με τα όσα διαδραματίζονται σε αυτή τη φάση για το Κυπριακό, ακριβώς για να μην ξεχνάμε τι συζητάμε, για να μην ξεχνάμε γιατί συζητάμε σήμερα, πρέπει να πάμε στο πίσω. Και γιατί θα πρέπει η Κύπρος να συζητά μοντέλα όπως αυτά της κυρίας Ολκίν ή των Εγγλέζων, για να είμαστε πιο σωστά, και των Αμερικανών, θα πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Και η ιστορία είναι εκεί, χωρίς κανένα φιλτράρισμα και φυσικά χωρίς καμία υποκειμενική κρίση. Είναι εκεί και καταγραμμένη και πρέπει να την ξέρουν.
1: Παρ' όλα αυτά, αγαπημένε Κώστα, και ο αγαπημένος Μιχάλης επιμένετε ευλαβικά σε κάτι. Βεβαίως δεν βάζετε υποκειμενικά στοιχεία, μιλάνε τα ντοκουμέντα τα οποία ψάχνετε σαν τα μυρμήγκια, αλλά τονίζετε μέσα και από αυτή τη δουλειά, θέλω να το πω αυτό, ότι δεν μπορεί να το προσπερνάμε, έλα μωρέ τώρα εντάξει ο Ατύλλας 1, γιατί στον Ατύλλα 2 δεν γίναν περισσότερα. Εδώ περιγράφεται τι ακριβώς λειτουργεί ως πυροκρουστήρας για να μπει στην Κύπρο ο τουρκικός παράγοντας με αρβίλα πια.
2: Βεβαίως. Και θα πρέπει να πούμε εδώ το εξής. Πραξικόπημα. Πολλοί θεωρούν ότι το πραξικόπημα ήταν το αποκορύφωμα της σύγκρουσης των δυνάμεων του κράτους επί Μακαρίου και της παράνομης ΕΟΚΑΒΙΤΑ, πίσω από την οποία βεβαίως ήταν η Χούντα. Πώς και γιατί έγινε το πραξικόπημα και ποιος έδωσε την εντολή, αυτό απαντάται μέσα από τα έγγραφα και μάλιστα στην τελευταία στροφή πριν να πάει στο τυπογραφείο του βιβλίου, ο Μιχάλης είχε εξασφαλίσει μια μαρτυρία ενός πράκτορα ο οποίος ήταν μαζί με τον Γκάς Αβρακότο, αυτός που ήταν στην Αθήνα εκ μέρους της CIA και αυτός ήταν και ο βασικός συνομιλητής του Δημήτριου Ιωαννίδη, όπου εκεί επιβεβαιώνει ότι την εντολή την έδωσε ο Αβρακότος. Βεβαίως ο Αβρακότος δεν μπορούσε να ενεργήσει από μόνος του, δεν μπορεί να δώσει ένας πράκτορας της CIA εντολή σε ένα δικτάτορα να προχωρήσει σε πραξικόπημα. Αυτό έγινε με εντολή του Κίσινγκερ, ο οποίος τότε λόγω και των εσωτερικών εξελίξεων στην Αμερική, ο πρόεδρος Νίξον ήταν προς την έξοδο, υπό παρέτηση. Αυτός έκανε κουμάντο και στο μυστικές υπηρεσίες και στο State Department και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Οπότε εκεί κρίνονται όλα και σε σχέση με αυτό υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Πρώτον, από τη συνομιλία Kissinger-Ejevit προκύπτει η αναφορά ότι εμείς δεν πάμε να κάνουμε εισβολή, είχε πει ο Ejevit, αλλά θα κάνουμε ένα προγεφύρωμα. Θα μπούμε μέσα και κάνουμε ένα προγεφύρωμα. Ποιος το είπε αυτό? Και το είπε ο Ιωαννίδης στο Πολεμικό Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου ότι δεν θα αντιδράσουμε γιατί οι Τούρκοι θα εισβάλλουν στην Κύπρο, θα κάνουν ένα προγεφύρωμα Κερίνια με Λευκοσία και θα μείνουν μέχρι εκεί. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ηχητικά που περιέχονται στο βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Προγεφύρωμα αναφέρθηκε ο Ιωαννίδης, προγεφύρωμα αναφέρεται και ο Ejevit στη συνομιλία του με τον Kissinger. Αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Μόλις βρέθηκε το έγγραφο, ο Μιχάλης ήταν βεβαίως Αμερική. Εγώ μου είπε, κατάλαβα ότι τεινάχτηκε πάνω. Και μου λέει, αυτό είναι το σημείο.
1: Άρα, να κοινό λεξιλόγιο, να το πω έτσι, με ένα συντονιστή. Στο βιβλίο αυτό, το που είναι επικαιροποίηση με νέα στοιχεία, δίνεται βάρος, από ό,τι διαβάζω στην προαναγγελία, στο ρόλο του Ελληνοαμερικανού τη CIA, του Γκάς Λάσκαρη Αβρακότου, που είναι και ο άνθρωπος που συνομιλεί ευθέως με τον δικτάτορα Ιωαννίδη, σωστά?
2: Ακριβώς, είναι ο άνθρωπος, η επαφή, ας πούμε.
1: Η επαφή.
2: Δηλαδή η πρεσβεία δεν είχε την πρόσβαση στον Ιωαννίδη, την είχε ο πράκτορας της CIA.
1: Ο Αβρακότος. Το δεύτερο που προκαλεί σοκ είναι, για όσους δεν ψάχνουν κάθε μέρα, είναι ότι στις 19 Ιουλίου, παραμονή της εισβολής, ο James Payne και ο πρέσβης William McCobber, που είναι εντεταλμένοι στην Άγκυρα να παραδώσουν στον Τούρκο Πρωθυπουργό Μπουλέντε Ejevit επίγουσα επιστολή του Νίξον, τελικά μαθαίνουμε από το βιβλίο σας ότι η επιστολή αυτή δεν παραδόθηκε ποτέ.
2: Ακριβώς, ήταν μια επιστολή η οποία ουσιαστικά προειδοποιούσε ο Νίξον στον Ejevit ότι δεν θα πρέπει να γίνει εισβολή και μάλιστα ο Σπέιν αναφέρει ότι ήταν ιδιαίτερα σαρκαστική η επιστολή και την περιέγραψε ότι ήταν πιο έντονη από αυτή του Τζόνσον όταν έφυγε το 1964 στην τουρκική ηγεσία για να αποτρέψει την τουρκική εισβολή. Τώρα, δύο διπλωμάτες πάνε στο γραφείο του Ετζεβίτ, ο οποίος εκείνη την ώρα μιλούσε με τον Κίσιντζερ, ακούνε μεγάλο μέρος της συνομιλίας των δύο, κρατάνε την επιστολή στο τσέπη τους και όταν τελειώνει ο Ετζεβίτ και τους ρωτά τι θέλουν, του λένε τίποτα, είμαστε εντάξει και φεύγουν. Τώρα, είναι δυνατόν δύο διπλωμάτες να παρακούσουν την εντολή του Προέδρου? Προφανώς μόνον εάν ο άμεσα προϊστάμενος τους, δηλαδή ο Κίσιντζερ, τους είπε κρατήστε την επιστολή και θα την παραδώσετε. Εξού και ο πρέσβης όταν επέστρεψε είπε ότι θα την παραδώσει μόνο με νέα εντολή. Τι σημαίνει, δηλαδή θα ανανεώνεται η εντολή καθημερινά μέχρι να την παραδώσει? Ήταν 19, αργά, προς Σάββατο, τέλος. Έγινε η εισβολή όπως είχε συμφωνηθεί, και το λέω το συμφωνηθεί με κάθε επίγνωση της λέξης, έτσι, όπως είχα συνοηθεί οι Αμερικανοί, η Χούντα, η Τουρκία.
1: Άρα στην ουσία το επικαιροποιημένο πια αυτό βιβλίο δεν φωτίζει απλά τις τελευταίες μέρες πριν τα δραματικά γεγονότα τον Ιούλιο του 1974. Μας φωτίζει, Κώστα Βενιζέλε, και το τρίγωνο, να το πω έτσι ευθέως, Ουάσιγκτον, Αθήνας, Άγκυρας. Εκεί παίχτηκε πίσω από τις πλάτες κυπριακής δημοκρατίας όλο το παιχνίδι.
2: Βεβαίως, είναι σαφές ότι υπήρχε συνεννόηση. Ο Κίσιντζερ ήθελε να αποτρέψει ένα αλληλοτουρκικό πόλεμο που ουσιαστικά ήξερε ότι δεν θα γίνει. Κατά τη δική μου άποψη, μέσα όσα έχω διαβάσει και ερευνήσει, ήξερε ότι δεν θα γινόταν στο τέλος ελληνοτουρκικός πόλεμος για την Κύπρο. Ήθελε όμως να το διασφαλίσει και αυτό διασφαλίστηκε με την συνένεση της Χούντας ότι η Τουρκία θα εισέβαλε τις 20 Ιουλίου, θα έπαιρνε ένα κομμάτι της Κύπρου, να έχει δηλαδή μία πρόσβαση, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο στο νησί και θα σταματούσε εκεί. Βεβαίως στη συνέχεια όλα αυτά δεν ίσχυσαν και η Τουρκία προέλασε και πήρε τη μισή Κύπρο.
1: Θέλω, Κώστα, να ευχηθώ καλό τάξιδο. Το ένοχος, η εντολή του Κίσιγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974 που υπογράφησε εσύ και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Να υπενθυμίσω ότι είναι από τις εκδόσεις Ρίζες. Μπορεί ο καθένας πια να απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο που επιλέγει και θα το βρει. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, επειδή το υπενύχθηκες και εσύ ευθέως, και με όλα αυτά, μετά από 50 πλάς χρόνια, 52, φτάνουμε στις προτάσεις Ολγκίν. Τελικά δεν μπορούν να το καταπιούν με τίποτα τη στάση του ελληνισμού και των ελληνοκυπρίων από το όχι στο σχέδιο Ανάντ. Κάθε φορά μια νέα παραλλαγή, αλλά Τούρκα όμως πάντα η παραλλαγή.
2: Πάντα αλλά Τούρκα, αλλά Εγγλέζα. Θα λέγα εγώ, θα προσέθετα, γιατί όλο το στοιχείο της επικοδομητικής ασάφειας που χαρακτηρίζει τις κάθε φορά προτάσεις είτε όπως αυτές της κυρίας Ολκή, έχουν μια επικοδομητική ασάφεια όπου ο καθένας θα μπορεί να ερμηνεύσει τι μοντέλο είναι αυτό που προτείνεται. Τώρα, δεν φαίνεται εκ προς όψος να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Είναι η βολιδοσκοπία. Όλα αυτά που βλέπουν το φως στην δημοσιότητα είναι η βολιδοσκοπήση που έχει κάνει η κυρία Ολκίν προς διάφορες πλευρές. Δηλαδή, στις πλευρές στην Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, τον κατοχικό καθεστώς και την Τουρκία και ενδεχομένως και κάποιους άλλους φορείς στην Κύπρο, το οποίο καταγράφεται όπως αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο θα υπάρχει μια πολύ χαλαρή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών, δηλαδή όσο για να μπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά θα είναι δύο κράτη. Θα είναι συνομοσπονδία, εμείς θα τη βαφτίζουμε ομοσπονδία, θα υπάρχουν κάποιες εδαφικές αναπροσαρμογές καταγράφεται όπως αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πολύ, θα υπάρχει μια πολύ χαλαρή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών, δηλαδή όσο για να μπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ουσιαστικά θα είναι δύο κράτη. Θα είναι συνομοσπονδία, εμείς θα τη βαφτίζουμε ομοσπονδία

0: δικαστήριο το οποίο, στο οποίο αντιδράει η τουρκική πλευρά. Όλα αυτά θα φανούν στη συνέχεια. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνθήκες μετά και το ταξίδι των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα στο δεύτερο σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν άφησαν οι τουρκικοί περιθώρια ότι θα μπορεί να γίνει έστω και μια άτυπη πενταμερή στο τέλος Ιουλίου. Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανατροπές στη συνέχεια. Ο πρόεδρος σήμερα θα είναι στο Παρίσι, θα δει και την κυρία Ούρσουλα για να με ενημερωθεί πιο λεπτομερώς για το συζητήσει με Φιτάν και Ερντογάν.
1: Την κυρία Ούρσουλα. Μάλιστα. Την κυρία Ούρσουλα που βρίσκει μεγάλο παίκτη την Τουρκία στην περιοχή. Προϊόν σταθεροποίησης περιοχής. Μάλιστα. Κώστα μου, καλό ταξίδι το βιβλίο σας με τον Μιχάλη. Μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, συμπατριώτης σου, μισό λεπτό. Μάλιστα λέει, κατοικούσε στο κατεχόμενο τμήμα της Λευκωσίας. Να μην το ξεχνάμε, λέει εδώ ο φίλος, ο Κωστής, συνονόματός σου.
0: Ναι.
1: Λέει, θέλω να μου πει ο Κώστας, γιατί εγώ ζω πια στο Ρέθυμνο. Θεωρεί ότι θα ξαναρισκάρουν όλοι αυτοί να περάσουν από δημοψήφισμα του κυπριακού λαού την όποια λύση, ή θεωρεί ότι έχει αμβληθεί πια και η συνείδηση του κυπριακού λαού?
0: Όχι, νομίζω ότι η μεθόδευση που γίνεται, και αυτό το βλέπουμε και σε στοχευμένη αρθρογραφία αλλά και αναφορές ξένων διπλωματών, είναι αν καταφέρουν να παρακάμψουν το δημοψήφισμα, που θεωρώ πολύ δύσκολο εγώ, δηλαδή να μην γίνει δημοψήφισμα, αλλά αυτό που θα συμφωνηθεί να περάσει από τη Βουλή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ένα κλίμα που να μην έχει τόσο έντονο αντιδράσεις ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στον Κυπριακό, γιατί δεν είναι τόσο έντονα. Αλλά θεωρώ ότι όταν υπάρχουν εξελίξεις, ξυπνούνταν τα ανακλαστικά των Ελλήνων της Κύπρου.
1: Καλό ταξίδι, Κώστα μου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.

0: Ήταν η Μαρία Δημητριάδη στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου «Η Κύπρος». Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος με ένα τραγούδι του Τζόντι σε στίχους του Ηλία Ιωαννίδη που έχει τον τίτλο «Ελλάς». Ένα σατυρικό μπορούμε να πούμε τραγούδι για το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βάλε λίγο από πατρίδα, λίγο από αριστερά. Ένωσε τα και τα δύο και έφτιαξες τον αχταρμά.

μια ατμόσφαιρα ωραία. Μα τους λέω για σταθείτε, χωρίς μέσα και κανάλια.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
4: Κοινωνικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροτές και φίλες ακροάτριες, ο Ηλίας ο Διοκολαμπριανός μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Θα αρχίσω την δεύτερη αυτή ώρα με μια ανακοίνωση από τη Συμμαχία Φάρος που ξεκινά μια εκστρατεία για τη διάσωση του προχωρημένου επίπεδου ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ. Το μέλλον του προχωρημένου επίπεδου ελληνικών, Advanced Greek Major, στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ είναι πλέον στα χέρια της παροικίας, αναφέρει ανακοίνωση. Μετά την απόφαση του Πανεπιστημίου να διακόψει τα προγράμματα προχωρημένου επίπεδου για όλες τις γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, η Συμμαχία Φάρος συνεργάζεται με μέλη της ελληνικής παροικίας για να αποκατασταθούν τα ελληνικά του επίπεδου αυτού. Μετά από μια σειρά συναντήσεων με τον καθηγητή Matt Aguirre, κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι υπάρχει λύση για την αποκατάσταση. Το Πανεπιστήμιο έχει συμφωνήσει να επαναφέρει τα προχωρημένα μαθήματα ελληνικών αν η ευρύτερη ελληνική παροικία ενώσει τις δυνάμεις της μαζί με το Πανεπιστήμιο σε μια τριετή συνεργασία χρηματοδότησης. Η απόφαση αυτή δηλώνει σημαντική πρόοδο αλλά δημιουργεί επίγουσα πρόκληση. Το Πανεπιστήμιο Λατρόμπ είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη Βικτόρια με πλήρες πρόγραμμα ελληνικών. Χωρίς το προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο δεν μπορούν να συνεχίσουν σε προχωρημένο επίπεδο. Ο αριθμός εκπαιδευτικών ελληνικής γλώσσας καθώς και ειδικών γλωσσικών υπηρεσιών θα μειωθεί και η μακροπρόθεσμη ζωτικότητα της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία θα εξασθενήσει. Το 2020 η ελληνική παροικία ενώθηκε για να εξασφαλίσει το μέλλον των ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ. Μπροστά μας έχουμε μια ακόμα καθοριστική στιγμή. Η Συμμαχία Φάρος ξεκινά η παροικιακή εκστρατεία για τη συγκέντρωση χρημάτων για να εξασφαλίσουμε το ποσό που χρειάζεται και να αποδείξουμε ότι η ελληνική παροικία μαζί με τους φίλους και υποστηριχτές της δεσμεύεται να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα που είναι τόσο απαραίτητη για την πολιτισμική ζωτικότητα της Αυστραλίας και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Η ελληνική γλώσσα είναι το κλειδί στην ταυτότητα και ελπίζουμε να συμπορευτείτε μαζί μας για να εξασφαλίσουμε το μέλλον της. Παρακαλώ θερμά όλα τα μέλη της παροικίας να παρευρεθούν σε μια ανοιχτή συνάντηση όπου θα περιγράψουμε την πρόταση του Πανεπιστημίου Λατρόμπ και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την πλήρη αποκατάσταση του προγράμματος ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο. Αυτή την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 6:30 μετά μεσημβρία, στον ημιόροφο στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας, στη γωνία του Λόνσταλ και Russell Street. Εκ μέρους της Συμμαχίας Φάρος, ο καθηγητής Τζόσεφ Λομπιάνγκο, που είναι και πρόεδρος της Συμμαχίας. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο συμπάρικος από το Σίδνεϊ Κανέλος Πάτσιος στο κανάλι του στο YouTube φιλοξένησε τον ομότιμο καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη του Πάντιου Πανεπιστημίου Γιώργο Κοντογιώργη για μια συζήτηση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα με τίτλο «Ψηφίζουμε και τίποτα δεν αλλάζει. Η αλήθεια για το ελληνικό σύστημα». Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει, γιατί ο Γιώργος Κοντογιώργης, ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου, δίνει την απάντηση που κανείς δεν λέει φωναχτά. Αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία σε εισαγωγικά δεν είναι δημοκρατία. Είναι μια αιρετή μοναρχία. Σε αυτή την εις βάθος συνέντευξη εξετάζεται γιατί η Ελλάδα έχει εκφυλιστεί σε μια κομματική δικτατορία, πώς τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται από οικονομικά συμφέροντα, απεικιοκρατία στην εκπαίδευση, τι χάνουμε. Γιώργος Κοντογιώργης με τον Κανέλο Πάτσιο. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
5: Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για το πώς η κομματοκρατία μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στην Τουρκία, για το αν τα social media είναι εργαλείο δημοκρατίας ή εργαλείο ελέγχου, για το κόμμα άμεση δημοκρατία στην Κύπρο και για αυτό που ο Ρήγας Φεραίος θα μας έλεγε να κάνουμε σήμερα. Καθίστε άνετα, αυτή η ζήτηση αξίζει τον χρόνο σας. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
6: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Ξεκινάω από εκεί που ξεκινάει και ο μέσος πολίτης, από την αίσθηση που έχει. Φέτος η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 20η θέση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας του Economist. Εσείς από το νέο σας βιβλίο «Τι είναι η δημοκρατία» κάνετε διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ποια είναι η ακριβής λέξη για αυτό που ζούμε σήμερα?
6: Να κάνω μία διευκρίνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Δίκτυο στην 20η θέση δεν έχει να κάνει με μια κατάταξη που αφορά στη δημοκρατία, αλλά στο κρατούν το σύνολο του πλανήτη πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείται αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Στο αν δηλαδή το κρατούν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό ή όχι. Το ότι έχουμε εθιστεί από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ, δηλαδή από την εποχή των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, στοχαστών, να θεωρούμε ότι το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν σημαίνει ότι είναι. Θα μου πείτε ότι το λέω εγώ και ότι στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει δεύτερος να το πει. Πρόκειται λοιπόν για εκλόγιμη μοναρχία. Άρα είναι 20η η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά και αυτό θέλει πάλι συζήτηση. Πώς αξιολογείται η θέση μιας χώρας σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της σύστημα στην παγκόσμια κατάταξη? Σήμερα αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα, το αν υπάρχει μία στοιχειώδης λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς να εξετάζεται το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αν έχετε προσέξει, η συζήτηση γίνεται σε ποιο βαθμό μία κυβέρνηση παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός όμως ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει εκχωρηθεί τεράστια αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί κατά τον παρένθετο τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας, αλλά υπέρ των ιδίων συμφερόντων, Αυτό δεν εξετάζεται. Ας διερωτηθείτε γιατί σε μια ελληνική, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί το ίδιο θα ίσχυε και για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί σε μια λοιπόν ελληνική εφημερίδα ή σε ένα ελληνικό κανάλι εμφανίζεται ο Γιάννης και όχι ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας είναι χαμηλότερου επιστημονικού διαμετρήματος. Έχουμε κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες και όμως παίζονται στα μέσα και αναλόγως στο ένα ή στο άλλο αυτοί οι οποίοι είναι συνώνυμοι του καθεστώτος. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλάνε για μία έστω κατά τον μοναρχικό τρόπο πλουραλιστική δικτύωση του μέσου. Θεωρούν ότι πλουραλισμός είναι εάν υπάρχουν 5 ας πούμε κανάλια και το ένα μεταδίδει μονοσήμαντα συγκεκριμένες απόψεις, το άλλο μεταδίδει μονοσήμαντα με τον τρόπο της ενιαίας δηλαδή σκέψης άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναπαράγουν το κομματικό καθεστώς που δεν εμπεριέχει μέσα του πλουραλισμό απόψεων στα μέσα. Θα υπήρχε πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης εάν μέσα σε κάθε μέσον υπήρχε πλουραλισμός απόψεων. Αλλά και πέραν αυτού θα είχαμε πάλι πλουραλισμό απόψεων στη βάση της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που ισχύει στη χώρα μας. Είπατε όμως, για να διευκρινίσω πρώτα, ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα εκτός από το σημερινό που ζούμε, αλλά παρά μόνο η παρέκβασή του, δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς. Είπατε όμως ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το καθεστώς απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα που έχει δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Στην παγκόσμια κοινότητα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία στην τυπική της μορφή και παρεκβάσεις που ανάγονται στο παρελθόν, όπως τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως τα αυταρχικά καθεστώτα που είναι παρεκκλήσεις και όχι δημοκρατικά καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις εφαρμογές ενός πολιτικού συστήματος, όπως το ελληνικό αφού μιλάμε για την Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό που επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα και τι εφαρμογές έχει στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται να μιλάμε για το Σίδνεϊ, παραδείγματος χάρη, ενώ μπροστά μας και εικόνα έχουμε μια πόλη της Κίνας ή μια πόλη της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε το Σίδνεϊ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα πολιτικά συστήματα. Εάν μιλάμε για δημοκρατία και για έλλειμμα δημοκρατίας, ζούμε σε λάθος, σκεφτόμαστε με λάθος χρόνο και λάθος περιεχόμενο. Διότι δεν θα αποδώσουμε ευθύνες σε αυτόν ο οποίος κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα με όρους κυριαρχίας, δηλαδή μονοσήμαντη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Και θεωρούμε ότι υπεύθυνος για αυτά που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι η κοινωνία που τον ψήφισε. Το ερώτημα είναι, αυτό συμπυκνώνει την έννοια της δημοκρατίας? Και αν είναι έτσι, ποιος ευθύνεται, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε? Εάν αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε, τότε γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να τον ανακαλέσει. Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όχι στην πολιτική? Γιατί του λένε ότι την πάτησες, σε εξαπάτησα, έλα τις επόμενες εκλογές να μην με ψηφίσεις, να με τιμωρήσεις? Δεν είναι τιμωρία. Οι εκλογές, το περιεχόμενο της ψήφου, είναι περιεχόμενο εκλογής και μάλιστα κατά διαιτησίαν του επόμενου μονάρχη. Δεν περιέχει ούτε κύρωση, άρα ποινή για ό,τι έκανε, ούτε τίποτε. Το ζήτημα της ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη, δεν ανήκει στην κοινωνία. Αν θα ήταν δημοκρατία, θα ανήκε στην κοινωνία. δεν είναι δημοκρατία για να ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι δεν ανήκει καν στη δικαιοσύνη. Έτσι, ανήκει στη Βουλή. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθύνη εκείνου που αποφασίζει και γιατί αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη της κοινωνίας υπάρχει αλλού, στο γεγονός ότι έχει πιστέψει πως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και ο μόνος τρόπος να αλλάξουν είναι να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο μονάρχη. Και γι' αυτό διαγωνίζονται ποιος θα είναι. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μου το είπε μια φίλη κυρία τις προάλλες αυτό και πραγματικά θεωρώ ότι αποτυπώνει πλήρως την ουσία αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα αλλά στην Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Ότι δηλαδή μας καλούν να επιλέξουμε αυτόν με τον οποίον είχαμε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν. Είναι σαν να μας λένε ότι ψηφίζεται νόμος που μπορεί κάποιος να παντρευτεί μόνο την πρώην σύζυγό του, αυτήν που χώρισε, καμία άλλη. Έως εκεί έχουν φτάσει, διότι τελικά ας το δούμε πρακτικά. Ποιος εξέλεξε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό? Αυτή που προηγουμένως ήταν σε μια πολιτική κατάσταση την οποία απεχθάνονταν απέριπτε η κοινωνία. Και ανταυτόν επέλεξε κάποιον στον οποίο προηγουμένως του έδινε 0,2%, 0,3%. Για σκεφτείτε. Στη συνέχεια ποιος εξέλεξε το Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας. Αμφιβάλλουμε? Ας καθίσουμε να δούμε πώς σκέφτονται σήμερα. Σήμερα σκέφτονται ποιον θα ψηφίσουν, διότι απορρίπτουν τον πρώην σύζυγο. Αυτόν που παντρεύτηκαν δηλαδή και τον έφεραν στην εξουσία, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ποιον θα εκλέξουν? Τον πρώην σύζυγο με τον οποίο πήραν διαζύγιο προηγουμένως, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος. Βλέπετε δηλαδή ότι μας έχουν βάλει στην εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε στην Ελλάδα σε ένα δίλημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη εκλόγιμη μοναρχία, διότι είναι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο καθεστώς αυτή τη στιγμή.
5: Έχετε πάρα πολύ ωραίο, πώς θα το πω. Ξέρετε, οι πρώην πολιτικοί ή οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν σε θέσεις εξουσίας, το να σου λένε ότι έχουμε εμπειρία από την πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μας ξαναεπιλέξετε, είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι ξέρω να οδηγάω γιατί έχω τρακάρει πολλές φορές. Δεν είναι λογικό αυτό.
6: Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η επίκληση της εμπειρίας συνοδεύεται, αλλά το αποκρύπτουν, από μια καταστροφική πολιτική που έχουν ήδη ακολουθήσει. Έχουν δώσει δείγματα γραφής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το πιο τραγικό? Ότι εάν τους μιλήσετε κατηδίαν, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όταν ανεβαίνουν στην εξουσία όμως, εφαρμόζουν ενιαία πολιτική. Είτε τοποθετούνται σε αυτό που αποκαλούν αριστερά, είτε σε αυτό που αποκαλούν δεξιά. Όλοι βαθιά αντιδραστικοί, αναχρονιστικοί και με πρωταρχικό εχθρό απέναντι στον οποίο λειτουργούν ως κατακτητές την κοινωνία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει, και τους βλέπετε στον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μας λέει ότι είναι αριστερό να επιτρέψουν στα λεωφορεία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Αυτό τι δηλώνει? Ότι θα καταστρέψουν το συγκοινωνιακό σύστημα ακόμα και στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αντί να μας πει ότι θα φτιάξει ένα συγκοινωνιακό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα αφήσει ο καθένας το αυτοκίνητο στην άκρη, μας δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα απεχθές συγκοινωνιακό σύστημα στο οποίο θα μπαίνει ο κάθε πικραμένος χωρίς να πληρώνει και που θα το καταστρέψουν κιόλας. Το ίδιο μας λέει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύ βάρβαρο, αν θέλετε να το πω έτσι, πολύ δυνατό στις απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται κιόλας στις επόμενες σπουδές. Δηλαδή, ο κόπος που θα καταβάλει ένας νέος για να μπει στο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα καταβάλει για να τελειώσει τα 4-5 χρόνια του πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι από μια άλλη άποψη το πιο αδιάπλητο σύστημα στην Ελλάδα. Χωρίς να ψάχνουμε για επιμέρους παρεκβάσεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διανοείται κανείς να πάει να ζητήσει από τον πολιτικό παρέμβαση για να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Υπόσχεται να τα καταργήσει και αυτό για να φτάσει και εκεί την πελατειακή σχέση. Να αποφασίζει δηλαδή ο βουλευτής, ο πολιτικός, ποιο παιδί και ποιο όχι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Μια άλλη διάσταση, μια και μιλάμε για τα πανεπιστήμια. Μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε τι εννοούν? Δεν εννοούν να φτιάξουν θεσμούς εθνικών πανεπιστημίων που θα επενδύσουν κεφαλαιούχοι, αλλά που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός εθνικού πανεπιστημίου, όπως γίνεται και στην Κύπρο άλλωστε. Αυτό που μας λένε είναι ότι θα φέρουν εδώ παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, δείτε, οι συνέπειες είναι τραγικές. Τις βλέπουμε στα κολέγια, που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν ιδρώνει κανενός το αυτί στο ζήτημα, ούτε από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, με τους συμβατικούς όρους που αυτοπροσδιορίζονται. Κανενός στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κογκό ή οτιδήποτε άλλο, όπου εκεί οι αποικιοκράτες δημιουργούν τους θεσμούς των πανεπιστημίων και των άλλων. Θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε αποικία και θα δεχθούμε να έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ τα παρατήματά τους. Κανείς δεν σκέφτεται ότι το αντίστοιχο δεν ισχύει. Θα πάει ελληνικό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει παράρτημα στην Αγγλία? Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πω στην ιατρική, δεν θα πω στα μαθηματικά. Θα πω τι σημαίνει αυτό για την ιδεολογία της άρχουσας αυτής τάξης, αυτή την προσαρτηματική, την ιδέα που μας επέβαλε το καθεστώς της απολυταρχίας που επευλήθη στην Ελλάδα και ο μαυροκορδατισμός της εποχής που κυριαρχεί σήμερα και ο κοραϊσμός. Θα πω τι μπορεί να σημαίνει για το πώς θα προσλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ιστορία, τα πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε και θα εκπαιδευτούμε στο πώς μας βλέπουν οι Άγγλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γάλλοι, το πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν θα σκεφτούμε εμείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη σκέψη. Άλλωστε αυτό το έχουμε ήδη απαλωτριώσει. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που θεωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να το σκεφτεί Έλληνας. Εάν του πείτε κάτι διαφορετικό, θα σας απαντήσει: εφαρμόζεται κάπου αλλού. Εάν εφαρμοστεί, θα το φέρουν στην Ελλάδα. Εάν τους το πεις εσύ, θα πούν εφαρμόζεται. Δηλαδή απαγορεύουν τους εαυτούς τους να ξεχωρίσουν τη θέση τους από τον αποικιοκρατούμενο, εθελόδουλο και υποταγμένο στα πρότυπα της σκέψης που παράγουν μόνο οι Οξφόρδες και τα Κέμπριτζ. Εκεί μόνο μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Και ό,τι πουν είναι δόγμα για τους εδώ. Τότε γιατί υπάρχουν και τους πληρώνουμε? Αφού δεν μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη και είναι, όπως θα λέγανε οι Γάλλοι, bon pour rien, δηλαδή κατάλληλοι για να μυρικάζουν και να μεταφέρουν ό,τι παράγεται εκεί, ας το φέρουν κατευθείαν εδώ. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα όμως με τα παραρτήματα.
5: Έχετε ένα μεγάλο δίκιο, διότι μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Γκάντι, όταν πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει δικηγόρος, πήγε στην Αγγλία, έμαθε εκεί πέρα, αλλά άλλαξε. Αυτό δεν το βλέπουμε στην ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή.
6: Προσέξτε λίγο.
5: Ναι.
6: Υπάρχει μία διαφορά. Ο Γκάντι εκπροσωπούσε μία κοινωνία όπως η Ινδία, η οποία ήταν πολύ πιο καθυστερημένη από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για λόγους που έχω εξηγήσει, έχουν προηγηθεί. Αυτά που συναντούσε ο Γκάντι στην Ινδία τα είχαν ζήσει οι Ευρωπαίοι έναν αιώνα νωρίτερα. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία, έχει να πάρει πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη χώρα του. Δεν κατήργησε όπως έγινε με την Κίνα, όπου ο Μάο κατέστρεψε ένα ολόκληρο ιστορικό πολιτισμό για να, με πόσα θύματα εκατομμυρίων, για να εγκαθιδρύσει το δυτικό πρότυπο που του υπέβαλε ο ένας εκ των δύο δακτυλίων του, της νεωτερικότητας του διαφωτισμού, ο Μάρξ. Ο Γκάντι λοιπόν πήρε τα καινούργια στοιχεία, αλλά δεν ανέτρεψε το παλαιό. Το προσάρμοσε, το μεταρρύθμισε και όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Ινδοί στις νέες συνθήκες. Δεν κάνει μυρικασμό δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Και για να πάμε λίγο παρακάτω. Ο ελληνικός κόσμος προηγείτο του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός κόσμος πρώτον πήρε όλα τα στοιχεία, παρέλαβε όλα τα στοιχεία από το Βυζάντιο και το Βυζάντιο του προκάλεσε την αναγέννηση και τη συνέχεια, και απ' την άλλη πήρε όλα τα στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, την ελληνική φιλοσοφία, το ελληνικό παράδειγμα που ήταν υπέρτερο και ανάγονταν σε μία μελλοντική σε σχέση με την εποχή του, που ήταν η έξοδος από τη φεουδαρχία. Το ότι προσάρμοσαν ιδεολογικά στις συνθήκες τους την ελληνική γραμματεία, το ότι κατήργησαν αυτό που παρέλαβαν από τον Βυζάντιο στο όνομα της πρώιμης ανάπτυξης των παραμέτρων της εποχής μας, αυτό δεν αναλύει το γεγονός ότι, μάλλον το ομολογεί, ότι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην εποχή που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας, που ήταν η περίοδος της οικουμένης και της δημοκρατίας, και ξεκίνησαν από μηδενική αφετηρία. Γι' αυτό και ο όρος για να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος ανεξάρτητου για την Ελλάδα, με συμφωνία και της απολυταρχίας και των ανθρώπων του διαφωτισμού, ήταν να αποδεχθεί η Ελλάδα το καθεστώς του Μεσαίωνα, το οποίο διέρχονταν το 19ο αιώνα, δηλαδή την απολυταρχία, την ελαίο Θεού απολυταρχία. Καταργήθηκε δηλαδή ένας ολόκληρος σε βιολογική αναφορά κόσμος για να έρθει ο ελληνικός κόσμος στις απαρχές του. Τότε που πρωτοξοκίνησε τον 8ο, την κρητομικηναϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν είναι αντίστοιχο, μάλλον διαφορετικό από αυτό που συνέβη με την Ινδία ή την Κίνα. Αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήθελαν να εξελιχθούν προς το μέλλον που ήδη διακινούσε σε πρωτόλια μορφή, αλλά διακινούσε και διακινεί ακόμη ο δυτικός άνθρωπος. Οι Έλληνες δεν είχαν λόγους να πάνε εκεί. Τους επευλήθη και στη συνέχεια το έχουν ενσωματώσει και το θεωρούν ότι είναι η πρώτη και όχι καν η δεύτερη φύση τους. Με άλλα λόγια, απαξιώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν την αντιπροσώπευση, τα απορρίπτουν στο όνομα της εκλόγιμης μοναρχίας. Λοιπόν, όταν καταργείς μια ολόκληρη αξιακή και θεσμική πραγματικότητα όπως ήταν αυτή στην οποία ζούσαν και που ήθελαν, προέτασαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δηλαδή το πρόταγμα του Ρήγα, του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, και έρχεσαι να εγκαταστήσεις κάτι που το είχε συναντήσει χιλιάδες χρόνια πριν, τι θα συμβεί? Θα χάσεις τη θεσμική σου βάση, θα χάσεις τις αξίες σου, θα σου μείνουν όμως οι νοοτροπίες. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν και οι Έλληνες της σημερινής εποχής δεν λειτουργούν ως μάζα, ως αγέλη που ψάχνουν για αρχηγό. Λειτουργούν με τους όρους της πολιτικής ατομικότητας, που σημαίνει ότι αυτό συναντιέται με αυτό που αποτελεί την εκλόγιμη μοναρχία, που θέλει δηλαδή τον πολίτη άτομο και όχι μέρος που συγκροτεί τη συλλογικότητα. με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα συμπεθεριό που συναντιέται το άτομο με τον πολιτικό και πλέκει εκεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το κόμμα από διαμεσολαβητής στο πολιτικό σύστημα που γίνεται και χορηγός στο προσωπικό της εκλόγιμης μοναρχίας γίνεται το ίδιο καθεστώς. Κάθεται δηλαδή πάνω στο πολιτικό σύστημα και λειτουργεί αυτό ως πολιτικό σύστημα. Πράγμα που προϋποθέτει να μην αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, πολιτικές που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, πολιτικές που θα αναπτύσσουν τη χώρα εν τέλει, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης. Δηλαδή έχουμε τόσα χρήματα εισπράξει ή ήρθαν από το εξωτερικό. Θα τα μοιράσουμε στις φίλιες δυνάμεις ή στα πρόσωπα τα οποία θα μας διακινήσουν όλη την πολιτική μας ηγεμονία. Μεταξύ των οποίων βέβαια και θεσμοί όπως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όπως ξέρουμε τα έχουν μπουκώσει με χρήμα. Χρήμα το οποίο έπρεπε να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι δε δημοσιογράφοι σήμερα, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αλλά σχεδόν στην πλειονότητά τους εισπράττουν έναν κόσμο χρήματα από εξυπηρετήσεις διαφόρων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων. Μην νομίζουμε ότι ζουν με έναν μισθό. Ελάχιστοι ζουν με έναν μισθό. Ζουν με πολλές χρηματοδοτήσεις που γίνονται από παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το περιεχόμενο της ζωής μέσα στην τηλεόραση. Και ξέρουμε άλλωστε και ποιοι κατέχουν τα μέσα. Μη μου πείτε ότι είναι λόγοι φιλανθρωπίας που συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται έτσι ένα συμπεθεριό το οποίο αναπτύσσεται εναντίον της κοινωνίας ως συλλογικότητας, εναντίον των εθνικών συμφερόντων, εναντίον των πάντων. Η κομματοκρατία λοιπόν είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας. Τα εκφυλιστικά στοιχεία της εκλόγιμης μοναρχίας δεν συνεκτιμώνται για να φανεί πού και πώς ταξινομείται η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Εκλαμβάνονται όλα ως ενιαία εκλόγιμες μοναρχίες και βλέπουν το τυπικό στοιχείο. Πόσοι είναι, αν έχει περισσότερα κόμματα, αν έχει μέσα ενημέρωσης που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ελέγχονται ή αν ελέγχονται, ελέγχονται με τους δόλους της διαπλοκής και της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής.
5: Είπατε για κομματοκρατία. Η Τουρκία έχει ένα κράτος που σχεδιάζει δεκαετίες μπροστά. Ναυτικό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική, εξοπλισμός. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση με κάθε κυβέρνηση. Είναι η κομματοκρατία στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στο γείτονα?
6: Από κάθε άποψη είναι η κομματοκρατία. Διότι αναλογιστείτε τι συνέβη, δεν θα πω από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους που παρέλαβε έστω στο μικρό χώρο αλλά μία πραγματικότητα ελληνισμού που ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Όταν το λέω αυτό, πονάει τους ιστορικούς της κρατικής διήγησης των πεπραγμένων του ελληνισμού, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι ως συγκατανευσυφάγοι το παίζουν διανοούμενοι για να υπηρετήσουν και να νομιμοποιήσουν το συγκεκριμένο κράτος, πολλές φορές χωρίς όφελος γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι αν μείνουμε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είχε να κάνει με την οικονομική μας επιφάνεια έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που την μεν Τουρκία την ανέβασε στην κορυφή αυτή τη στιγμή των μεγάλων χωρών με ανταγωνιστικούς όρους να φιλοδοξήσει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που να συνομιλεί με τις υπερδυνάμεις και απ' την άλλη μεριά μια Ελλάδα που είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και κατήντησε αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα η οποία πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από το πιο δυναμικό στοιχείο του πληθυσμού της. Ξέρετε πόσοι όπως εσείς έχετε φύγει και ουσιαστικά εξοριστεί από την Ελλάδα γιατί δεν αντέχετε την ασχήμια ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε. Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια από το 2008 και φεύγουν ακόμη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όλα ή κάποια από τα παιδιά της στο εξωτερικό. Συγχρόνως έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό σύνδρομο φόβου. Όχι μόνο γιατί τα χρήματα που εισπράττουν δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά οι νέοι, αλλά και γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φόβου, τι θα γίνει αύριο, σε ποιο κόσμο θα ζήσουν, τι τους προσφέρει αυτή η χώρα που θα τους δημιουργήσει μια ισορροπία και μια αίσθηση ασφάλειας. Άρα λοιπόν η αιτία είναι εμφανής. Λαϊλατήθηκε η χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, θωρακίστηκαν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο διαχειρός των συνταγματολόγων και των πολιτικών επιστημόνων και των άλλων όσο η λαϊλασία μεγάλωνε, μας οδήγησαν στην πτώχευση και στη συνέχεια για να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους μας έστειλαν και στους δανειστές. Τι σημαίνει αυτό? Ας το αντιστρέψουμε. Πλήρωσε κανείς γι' αυτό? Κλήθηκε κανείς να απολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες όχι για λόγους εκδίκησης, θα έλεγα ούτε καν για λόγους τιμωρίας, αλλά για να φοβούνται οι επόμενοι. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς που αναπαράγει όλη αυτή την πραγματικότητα. Όλα άλλαξαν στην Ελλάδα, υπέστη μια καταστροφή ο ελληνικός λαός που έχει εκτιμηθεί ότι αντιστοιχεί σε μια στρατηγική ήττα σε καιρό πολέμου. Δεν υπέστη κανείς τις συνέπειες, αλλά τι? Δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση, όπως είχα πει κάποτε σε μια διακήρυξη που είχα εκδώσει και την είχε προσυπογράψει και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία, δημόσια, τέλος φυλάξει, σε μια κρατική υπηρεσία, από τον τελευταίο Δήμο μέχρι το κεντρικό κράτος, για να του παράσχουν μια υπηρεσία, κάτι το οποίο δικαιούται, για να το πετύχει, θα περάσει ένας χρόνος και θα πρέπει να διέλθει διά του διάβλου του πολιτικού ή κάποιου άλλου μέσου για να μπορέσει να τελειώσει. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένει 15-20 χρόνια για μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε επιληθεί μέσα σε ένα μήνα. Γιατί κράτος μιλάμε? Το κράτος αυτό όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτούς που το ελέγχουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουν καθιερώσει τις μελέτες και τις προτεραιότητες των δημοσίων επενδύσεων να τις αποφασίζουν οι εργολάβοι. Έχει ομολογηθεί αυτό, αλλά το ζούμε και στην πράξη. Αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει ένα έργο εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Κάνουν τη μελέτη, προσέξτε την πονηρά φύση, κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι, την δίνουν δήθεν δωρεάν στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υιοθετεί και την αναθέτει το έργο στους ίδιους ή σε κάποιες παραφιάδες εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το αν είναι προτεραιότητα το έργο αυτό, το πόσο θα κοστίσει και με ποιες προδιαγραφές θα γίνει, αποφασίζεται από τον εργολάβο. Ο πολιτικός υπογράφει ό,τι του πει και έτσι νομίζουν ότι φτιάχνουν και την εικόνα τους πώς εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια και πώς κάνουν έργα παντού. Αυτό που όμως είναι το μείζον είναι ότι την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε αυτό που αποτελεί πόλη κράτος. Δηλαδή η Αθήνα και η υποστενή έννοια η Πέριξ των κέντρων εξουσίας εντός των Αθηνών είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και που ουσιαστικά θεωρούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας τελειώνουν στην Αττική. Η υπόλοιπη χώρα έχει ερημωθεί και συνεχίζουν να την ερημώνουν με μέτρα, αποφάσεις οι οποίες είναι συντονισμένες και συγκροτημένες. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Σήμερα αυτό που τους έλεγαν αγοράστε γη για να διασφαλίσετε τα χρήματά σας δεν ισχύει. Τους έβαλαν και αγόρασαν γη και τώρα τους την ακυρώνουν για να τους οδηγήσουν σε πλήρη απαξία. Ξέρετε πόσες φορές η χώρα, για να μην αναφέρω την λαιλασία μέσω των κλοπών, μέσω των υπερκοστολογήσεων των έργων, μέσω της πελατειακής αποδόμησης. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν κατασπαταληθεί και μάλιστα έχουν εξαϊλωθεί στην Ελλάδα ως πλούτος. Πάρα πολλά. Θυμηθείτε το χρηματιστήριο. Κανείς δεν πλήρωσε. Θυμηθείτε τα Ολυμπιακά έργα. Κανείς δεν ελέγχθηκε. Θυμηθείτε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που έγινε με τρόπο εντελώς ξεδιάντροπο και λαιλατικό. Θυμηθείτε σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της ιδιοκτησίας στην Ήπεθρο ή εναντίον της ιδιοκτησίας εννοώ μέσω υποτιθέμενων θεσμών που ωρεοποιούνται γιατί είναι δήθεν για το περιβάλλον και που ουσιαστικά καταστρέφουν το περιβάλλον διότι το μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Και εδώ ακριβώς ο κεντρικός ρόλος της νομιμοποίησης αυτής της αθλειότητας της κομματοκρατίας έχει αναλυθεί από τους μείζονες θεσμούς που θα έπρεπε να είναι θεσμοί ελέγχου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκατανευσυφάγη σε όλη αυτή την λειτουργία και σκοτεινή θεσμή είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα που να μην νομιμοποιείται από αυτούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κομματοκρατία. Υπερθεματίζουν. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς σήμερα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Ελλάδα, η Τουρκία εγκαλείται μεν για αυταρχισμό, αλλά όμως δεν επισημαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μία από τις χώρες η οποία μετέχει στη διεθνή των αγορών, δηλαδή στην ομάδα των ηγεμόνων του κόσμου, με περιφερειακούς όρους, αλλά έτσι. Η Ρωσία δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έγινε αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα να αξιώσουμε από την Ελλάδα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα να αναδειχθεί κάποιος σε αυταρχικό ηγέτη. Το ζήτημα είναι πώς, γιατί ζούμε σε άλλο πολιτισμικό κλίμα με ιστορικότητα, πώς θα ανακτήσουμε αυτό που διδάσκει το παρελθόν μας. Δηλαδή μία συνάντηση της κοινωνίας με το πολιτικό προσωπικό με τέτοιο τρόπο που ο πολιτικός θα αισθάνεται την ανάσα της συνολικής κοινωνίας και όχι την ανάσα ενός εκάστου πελάτη. Να μην μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε υπήκοο πελάτη, αλλά σε πολίτη της συλλογικότητας που θα έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για τη χώρα. Δεν θα αναταχθεί και θα συνεχίσει και μάλιστα να νομοποιείται η αθλειότητα που οδηγεί στο υπαρξιακό πρόβλημα εάν συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό σκηνικό.
5: Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα στα κοινωνικά δίκτυα αναστενάζει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκδημοκρατίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει, να κριτικάρει, να οργανωθεί. Εσείς τι βλέπετε, εργαλείο δημοκρατίας, τα λέγαμε πολυφωνίας θα έλεγα, ή ένα νέο πιο εκλεπτισμένο μηχανισμό ελέγχου της Κίνας.
6: Ξέξτε, τα ανήκω στον εξής έναν, ο οποίος το 1983 και στη συνέχεια με πιο συστηματικό τρόπο το 1985 υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σύστημα, η εξέλιξη δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, θα γίνει σταδιακά μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί θα έχει και μια άλλη συνέπεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απόρριψη της εργασίας, την εκβολή δηλαδή του πολίτη από το εργασιακό καθεστώς. Οπότε θα τεθεί το θέμα πώς μπορεί να μετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή να ζει, πώς θα αποκτήσει τους πόρους να ζει χωρίς να μετέχει στην παραγωγή. Αυτό λοιπόν το έθεσα τότε και εξήγησα πώς θα γίνει. Είναι το ένα συμπληρωματικό, το οικονομικό συμπληρωματικό με το πολιτικό. Σήμερα ακόμη μας λένε όλοι ότι η λύση και η δυναμική της εξέλιξης έχει να κάνει με την οικονομία. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ακόμα, με όρους στατικότητας, όπως το έβλεπαν στην φάση της εξόδου από τη φεουδαρχία και μέχρι τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται να αλλάξει και όλη η ιστορία είναι αν θα πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό ή στον υπαρκτό φιλελευθερισμό. Το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ήταν στατικά. Ολόκληρη η διανόηση οικοδόμησε το σκεπτικό της για τα πράγματα με βάση την λεγόμενη ταξική πάλη, δηλαδή τη σύγκρουση της κοινωνίας που ουσιαστικά ήταν μια μάζα αθέσμητη με την οικονομία, η οποία όμως ήταν ιδιοκτήτης του οικονομικού συστήματος, και με την πολιτική που την έλεγχε μέσω των κομματοκρατόρων και των μοναρχών. Αυτό δεν είναι ταξική πάλη. Είναι, και το δείχνει ακριβώς η πραγματικότητα, είναι πάλι μιας κοινωνίας ιδιώτη με το κράτος που έχει τους μηχανισμούς καταστολής. Δεν συγκρούεται με τον οικονομικά ιδιοκτήτη. Η κοινωνία της Αμερικής δεν συγκρούεται με τον Bill Gates. Αν κατέβει στους δρόμους, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να ασκήσει πίεση, θα συναντήσει το χωροφύλακα, το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που φέρνει τους διανοητές να γίνονται καντιανοί αντιδραστικοί, δηλαδή να επικαλούνται τη διανόηση του μεσαίωνα, το στοχασμό του μεσαίωνα, για να λύσουν προβλήματα σε μια εποχή που το επικοινωνιακό σύστημα που προσυδειάζει στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία, θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σήμερα κανείς από αυτούς που μετέχουν στο διαδίκτυο στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία, θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι?

της τεχνικής νοημοσύνης και των άλλων στην ιατρική. Ακούμε αυτούς τους κυρίους από το MIT να έρχονται εδώ να μας διδάσκουν αυτά τα οποία ξέρουμε ούτως ή άλλως, με μια προσθήκη ειδικότητας, αλλά αρνούνται να βάλουν τη διάσταση της πολιτικής, αυτή που είχα βάλει από το 1975. Δηλαδή ότι θα γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των συσχετισμών δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε ότι με χίλιους δύο τρόπους και στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα υπερέχει το λαϊλατικό στοιχείο, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ αυτών οι οποίοι συσσωρεύουν. Αυτό λοιπόν πώς θα ανατραπεί? Με έναν τρόπο. Με την είσοδο της κοινωνίας, όχι στην καθημερινή διαπάλη των δρόμων, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα, να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οδηγούμαστε στην διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Δεν είναι ταυτολογία. Έχει τεράστια πρακτική σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα δεν ζούμε στη δημοκρατία ούτε καν στην αντιπροσώπευση. Αυτό λέω στο βιβλίο μου «Το τι είναι δημοκρατία», αυτό λέω σε όλο μου το έργο, στο πιο μεγάλο «Η ελευθερία ως, η δημοκρατία ως ελευθερία» και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική παράμετρος που αλλάζει τους συσχετισμούς, όχι η οικονομία. Η οικονομία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο διδάσκει η πολιτική. Γίνεται κυρίαρχη και πρωτογενής δύναμη όταν η πολιτική ανήκει στον έναν πολιτικά κυρίαρχο, τον οποίον ελέγχει ο οικονομικό ισχυρός. Ασκήθηκε λογοκρισία στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν τόλμησε να αγγίξει αυτόν που του άσκησε λογοκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όργανο. Όργανο πολλές φορές και που δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε τι θα σημαίνει εάν το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, το πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος, αν θα το συγκεντρώνει ένας ή θα αναδιανεμηθεί, δεν θα εξαρτάται από τη θέληση του ενός, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και στο ελάχιστο, εάν θέλει να την ελέγχει, αν συνδυαστούν δύο, το ερώτημα αν συμφωνεί με τις οικονομικές πολιτικές ή με τις εθνικές πολιτικές, η κοινωνία, με μια ερώτηση δημοσκοπική, ή το ερώτημα πώς να κατανεμηθεί ο πλούτος, ήταν προϋπόθεση κατά την ίδια έννοια και ποιος θα ευθύνεται για τις πολιτικές που εφαρμόζει ή για τις λαϊλατικές αντιλήψεις που έχει και τα σκάνδαλα που παράγει, άρα ο πολιτικός υπαγόταν στη δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο, εάν άλλαζαν, θα άλλαζε τελείως το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί υπέρ των κοινωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπέρ των κοινωνιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το και θα αναγκαστούν να το δουν σε λίγο, όχι γιατί το λέω εγώ και είμαι μοναδικός που το λέω, αλλά γιατί θα το αναγκάζουν οι συνθήκες. Όσο και αν η διανόηση σήμερα παραμένει ερμητικά έγκλειστη στο σπήλαιο του Μεσαίωνα, του Καντιανού και των άλλων μεσαιωνικών, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, ο κόσμος και οι παράγοντες που προκαλούν την εξέλιξη προχωρούν, γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ακόμα και οι ηγεμόνες θέλουν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τις πραγματικότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δημιουργούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα ιδεολογίας που κατατείνει στο να διασπάσει την πολιτισμική συλλογικότητα των λαών με χίλιους δύο τρόπους, μεταξύ των οποίων και με την οικονομική μετανάστευση και με επίσης με την ίδια την καταστροφή
της οικονομικής βάσης των κοινωνιών που είναι η μεσαία τάξη.

0: Με άλλα λόγια, θέλουν και προκαλούν την εξέλιξη, αλλά δημιουργούν και τα αντισώματα. Αυτά που θα προκαλέσουν την γένεση του δικαίου της ανάγκης για αυτούς που είχαν και έχασαν, όπως είναι οι κοινωνίες. Και αυτό θα οδηγήσει ακριβώς στη νέα πραγματικότητα. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Θα υπάρξει μια μεγάλη κοιλιά ακόμη, ώσπου να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο προς αυτή την κατεύθυνση της μεταβολής πολιτικού συστήματος. Αλλά το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα είναι παρούσα τότε. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κομματοκρατία να λειτουργεί ως καθεστώς κυριαρχίας και κατοχής της χώρας, που μεταβάλλει τον δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό για να λεηλατεί την πραγματικότητα που ζούμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χώρα. Σε 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει γίνει μια υπερδύναμη που δεν θα μπορεί, αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα να την ανταγωνιστεί, όχι για να υφαρπάσει το δικό της χώρο, αλλά για να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό που έχει. Θα την κάνει μια μπουκιά και θα την απορροφήσει, θα την μεταβάλει σε πρώτη φάση, σε προσάρτημα, δηλαδή σε προτεκτοράτο. Με το χέρι των πολιτικών θα μας πούν και τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε αν συνεχίσουμε έτσι και όχι εάν δημιουργήσουμε τους όρους μιας ισχυρής εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά Ελλάδας. Διότι πολλοί λένε ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση το κύριο στην Ελλάδα. Είναι η πολιτισμική κρίση. Το να αισθάνεται κανείς ως μέρος της αποικιοκρατίας και όχι ως ανεξάρτητος διανοητικά πολιτισμικά, το να θέλει να λειτουργήσει ως μυρικαστικό με αντανάκλαση ή αντικατοπτρισμούς άλλων που του είπαν ότι είναι πρότυπα, αντί να σκάψει τον ελληνικό κόσμο που έσκαψαν και αυτοί, αλλά που πήραν αυτό που τους άρεσε για να ηγεμονεύσουν και να ελέγξουν τις πραγματικότητες των ενιών. Αντί λοιπόν να ασκάψουμε εκεί και να βρούμε τη λύση, που η λύση είναι αυτή, μια νέα συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής που θα οδηγεί εξ ανάγκης των πολιτικών να σκέφτεται τη συλλογικότητα, δηλαδή την κοινωνία και το εθνικό συμφέρον, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πολιτικές συλλογικότητας και ανάταξης. Χρειάζεται να επανεθνικοποιηθεί το κράτος, που σημαίνει να ανακτήσει την πολιτισμική του ταυτότητα ο Έλληνας και ιδίως οι ηγέτιδες δυνάμεις να ξέρουν το φορτίο που έχουν και φέρνουν μαζί τους και να εμπνέονται από αυτό. Το μέλλον της σημερινής εποχής δεν το διδάσκει ούτε η σκέψη ούτε η πραγματικότητα της νεωτερικότητας. Το διδάσκει όμως ο ελληνικός κόσμος. Αυτός μου ενέπνευσε την έννοια της προόδου που αναφέρεται και διδάσκει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία και όχι η ταύτισή τους σε ένα, για να δικαιολογηθούμε ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι. Και ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στο δεινό καθεστώς της τουρκοκρατίας, κατάφερε μέσα στα κοινά να διατηρήσει τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν τα καταργήσαμε και μάλιστα τα απαξιώσαμε και τα απαχθανόμαστε. Αν υπάρχει σήμερα, ξέρετε, ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκουν ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού από τη συγκρότηση του κράτους ορίζονται δια των πεπραγμένων του κράτους, και ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού ιστορούνται δια των πεπραγμένων του έθνους, δηλαδή της πραγματικότητας των Ελλήνων.
1: Και με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και την αλήθεια για το ελληνικό σύστημα, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ήλια το Διακλοπρινό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Καλημέρα ξανά.